την απλά μισού πήγαν και νέο γάλα στρώνα του ροκ εύ ρε αρτί εύ ζε πίξεις όλα ρεμπέλ λόγω ναρτκορ κοντά λουσκαν στρέιν a Guns N' Roses κούτε πέζα μεζικά εν αρστρώνα του ερ μετάλ a ζούνα πέζα ορτζόν τέτον Dans le ska, c'est fou pour nous. Et Seattle, à Grunge, Pouner, Tinval. À Gay California, on est au punk. Quand Stronado et Belle Green Day, The Offspring, Père Rossid, on nous a revendu son Urva, David de Mosvez, Robert Skate et Nereva Boutalia Joubière. À Grégir, à Petra, quand Astrolade, Bad Relief.